Πως να σοχτουλιάζει βίλο τα κλαίρ κι γελί λόγια και σύρνο μωρί με καμδάλες να κοιτσί στον τροξφέιτ.